0: Pepper 96.6.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν 5η 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 6 είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Ερμιόνη, γιορτάζει η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Μωυσία, η Ροζαλία, αν είναι και η Ρόζα και η Ρόζη. Επίσης γιορτάζει ο Ωκεανός και ο Ωκεάνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα Ωκεάνιο.
1: Ούτε
0: ωκεανό όνομα, αλλά πότε δεν ξέρεις. Αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν θες να πεις το παιδί σου Ωκεανό, μπορεί να το βαφτίσουν. Εφόσον γιορτάζει σήμερα.
1: Γιατί έχει και γιορτή.
0: Ο Ωκεανός και έχει γιορτή.
1: Καλημέρα, Ωκεανή, λοιπόν, και από μένα. Και
0: ο ιερομάρτυρας Βαβύλας. Είναι ιερομάρτυρας. Ήταν επίσκοπος Αντιόχειας.
1: Ο
0: Βαβύλας. Λοιπόν. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και η Παγκόσμια ημέρα Τεκβοντό. Όσοι είστε αθλητές του Τεκβοντό σήμερα, γιορτάζετε.
1: Ορίστε, ναι. Και είναι περίοδος που ψάχνουν τα παιδιά τους τι να κάνουν εξωσχολικό, τι να κάνουν εξωσχολικό.
0: Ναι, το Τεκβοντό έχει απήχηση.
1: Έχει, και, ναι, έχει
0: απήχηση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Τάκης Γιάννουσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 λοιπόν, εδώ στον Μπέπερ 96,6, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, και ένα από τα φαινόμενα τα οποία έχουν συμβεί αρκετές φορές και νομίζω σε όλους μας είναι να μας έρθει μια αναλαμπή, να μας έρθει μια ιδέα.
1: Νομίζω μια κλίση.
0: Όχι, καλά, κλίση έρχεται. Θες, δεν θες. Να έρθει λοιπόν μια αναλαμπή σε ανύποπτο χρόνο, εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις λύση για ένα πρόβλημα. Και στίβεις το κεφάλι σου, στίβεις, δεν το βρίσκεις με τίποτα. Ξαφνικά, εκεί που κάνεις ντουτς, μπαπ, σου έρχεται η ιδέα. Εκεί που περπατάς και κάνεις τζόκινγκ, μπαπ, σου έρχεται η ιδέα. Αυτό οι επιστήμονες το έχουν εξηγήσει ότι είναι η στιγμή στην οποία ο εγκέφαλος χαλαρώνει, ο εγκέφαλος δεν απασχολείται με τίποτα άλλο. Κάνεις ένα ντουτς, δεν χαζεύεις τίποτα άλλο. Και ξαφνικά μπορεί να βρεθεί λύση που πριν από μερικές ώρες, από μερικές μέρες, να έχεις σπάσει το κεφάλι σου να τη βρεις. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γιατί είναι, όπως είπαμε, ελεύθερος ο εγκέφαλος, δεν κάνει focus κάπου, δηλαδή να βιδώσεις ένα τραπέζι.
1: Όταν κάνεις ντουτς και έχεις ένα focus, επειδή μου κάνεις ντουτς. Προσέξτε, να κάνεις ντουτς.
0: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα.
1: Μια κίνηση εννοώ. Ναι, κάνεις μια κίνηση.
0: Δεν είναι το ίδιο σαν να λύνεις μια εξίσωση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πρέπει να συγκεντρωθείς.
1: Έχω να λύσω εξίσωση πάρα πολλά χρόνια.
0: Γι' αυτό. Επειδή το βρίσκεις έτοιμο.
1: Εμένα πάντως προσωπικά ο καλύτερος χρόνος για να βρω ιδέες ή να δώσω λύσεις είναι λίγο πριν κοιμηθώ. Δηλαδή εκεί που πέφτεις και χαλαρώνεις λίγο πριν κοιμηθείς, εκεί τα πρώτα 5 λεπτά, ανάλογα αν έχεις αϊπνίες ή όχι, πολλές φορές μου έχουν έρθει λύσεις σε προβλήματα.
0: Αν ψάχνεις το πρόβλημα, σου έρχεται η αϊπνία τότε.
1: Ναι,

Pepper 96 και 6.

Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7 πρωινό, Πέπερ, και τι θα λέγατε για ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Το Pepper Experience λοιπόν σας ταξιδεύει αυτή τη φορά στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και επίσης meet and greet με τον καλλιτέχνη. Α, και ακόμα, Vienna City Card 72 ωρών και για τα 2 άτομα. Μια ιδανική επιλογή για να εξερευνήσετε αυτή την υπέροχη πόλη με απεριόριστες μετακινήσεις με το μετρό, το τραμ, τα λεωφορεία, μαζί με 200 συν εκπτώσεις σε αξιοθέατα, καφέ και εστιατόρια. Και φυσικά αυτό που πρέπει πάντα να κάνετε όταν πηγαίνετε στην Αυστρία, μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12. Στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Δεν λέει Don't Try αυτό. Αν είναι, μπορεί να προσταθεί και αυτό στα τραγούδια που τα τραγουδάμε λάθος, που λέγαμε προχτές και νομίζω κάθε φορά συμπληρώνεται κι άλλο ένα. Ride είναι αυτό το τραγούδι, Lana Del Rey. Η αγαπημένη, πολύ όμορφη φωνή και μουσική για πρωινό, εδώ, Pepper. 7 και 7 πρώτα λεπτάκια. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Ξεκινάει το. Συνεχίζει το πρωινό ο Pepper, λοιπόν. Κάθε πρωί εδώ είμαστε, 6 με 10, στο Pepper 96,6 και σήμερα είναι η πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Η πρώτη βδομάδα μετά την άδεια, τουλάχιστον τη δική μας. Έχει άδεια, όπως το λένε, διαφορετικές μέρες άδειας έχει καθένας. Αυτή εδώ πέρα, εμείς που ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα, τελειώνει για ξεκούραση.
1: Άλλοι έχουν κρατήσει μερικές μέρες για το Σεπτέμβριο, άλλοι φεύγουν Σαββατοκύριακα γιατί τώρα θα έχει και ζεστές μέρες. Εκεί η θερμοκρασία 36-37 βαθμούς και την Κυριακή επιμένουν στο 39, που είναι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αν τελικά το συμβεί αυτό την Κυριακή, να έχουμε εδώ για την Αττική μιλάμε.
0: Και θα είναι μόνη
1: και η επόμενη εβδομάδα.
0: Και
1: η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, όπως έτσι βλέπουμε στις προβλέψεις της μετεωρολογικής. Δεν είχαν πει ότι
0: 35 λέει εδώ πέρα μετά.
1: 35 δεν είναι ζεστό.
0: Από το 39 είναι.
1: Όχι, ναι, θα είναι ζεστή όμως σε σχέση με τώρα. Σήμερα έχουμε 34, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 35 μέχρι την Τετάρτη. Αλλά βλέπω ότι είναι την πρόβλεψη και δεν είχαν πει ότι θα κάνουν μέχρι τρεις μέρες πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει το 5.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει το 5.
0: Τουλάχιστον, ίσως το είχαν πει, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι η τριήμερη είναι η κάπως πιο ασφαλής, πιο σίγουρη. Σίγουρη δεν είναι τίποτα. Όπως έχει πει και η Χριστίνα, είναι τόσα πολλά τα ρεύματα και τόσες αλλαγές του καιρού που μέσα στην ίδια μέρα μπορεί να σου.
1: Έτσι μπορεί να συμβεί δηλαδή. Ναι, βέβαια, γιατί γι' αυτό λέμε το 39. Αν συμβεί, σήμερα έχουμε σίγουρα 34 στην Αθήνα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: και 6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γνωρίζεις.

0: Ελληνικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμπι.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Χθες ήταν 3 Σεπτεμβρίου, ήταν η μέρα που έτσι επανήλθε πάλι το Πασόκ στις συζητήσεις. Όχι πως έφυγε ποτέ, αλλά επειδή είναι επέτειος και τα λοιπά της ίδρυσης του κόμματος, ξανασυζητήθηκε, γίνανε και εκδηλώσεις και όλα αυτά. Ο Γιώργος Τσακκώτσης θυμήθηκε το βιβλίο του Βασίλη Κεραμά, Το απόρριτο ημερολόγιο στο Καστρί. Είχε κυκλοφορήσει το 89 από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Ο Κεραμάς ήταν στην προσωπική ασφάλεια του Ανδρέα Παπανδρέου και από το 81 στο 86, το πολύ σκληρό Πασόκ και μετά το πολύ βαθύ Πασόκ, ήταν προϊστάμενος της προσωπικής ασφάλειας του τότε Πρωθυπουργού. Έχει γράψει ένα βιβλίο λοιπόν, στο οποίο καταγράφει τα όσα είδε και έζησε αυτά τα 6 χρόνια που ήταν στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Μία από τις ιστορίες αφορά ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Παπανδρέου στο Λονδίνο για να δει τη Θάτσερ. Θυμάται ότι το απόγευμα αυτής του ταξιδιού ο Παπανδρέου είχε εκφράσει την επιθυμία του να βρουν κάποιο καλό ελληνικό κέντρο με μουσική για το βράδυ.
1: Ήταν και γλέτσες όντρες, ήθελε ένα καλό ελληνικό κέντρο βέβαια.
0: Βρέθηκε λοιπόν σε ένα γνωστό ελληνικό κέντρο που παρέμεινε περίπου 5 ώρες μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα, αλλά πρωταγωνιστής βραδιάς έγινε κάποια στιγμή ο γραμματέας του Παπανδρέου, ο Μιχάλης Ζιάγκας, ο οποίος συνεπαρμένος λέει από μια γυναίκα από τη Μέση Ανατολή που χόρευε εκεί, πέταξε το σακάκι του στην πίστα, άρχισε να χορεύει μαζί της, έχοντας μάλιστα ένα ποτήρι κρασί στο κεφάλι. Πήγε να γίνει καυγάς, λέει, γιατί ήταν σε παρέα Αράβων η κυρία. Και από το έντονο ενδιαφέρον, ας πούμε, του Ζιάγκα και τη γυναίκα κτλ., πήγαν να έρθουν στα χέρια. Δόθηκαν εξηγήσεις κτλ., αποσοβήθηκε ο κίνδυνος στο όνομα της ελληνοαραβικής φιλίας που ήταν έντονη εκείνη την εποχή λόγω του Παπανδρέου. Το τι έκανε τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον είχε χειροκροτήσει το γραμματέα του κτλ. Και μάλιστα λέει. Είχε πάει τραγουδίστρια η Μέρη Γιώτη τότε και τραγουδούσε πάνω τον Παπανδρέου το «Εγώ εσένα αγαπώ». Ο οποίος την κάλεσε.
1: Άλλο που δεν ήθελε άντρα να ακούει τέτοιες.
0: Την κάλεσε στο τραπέζι του κτλ. Και περιορίστηκε, λέει, στο να τη δώσει το τηλέφωνό του για να τα πούν κάποια φορά στην Αθήνα. Έτσι γράφει το βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βιβλίο ενός ανθρώπου ήταν δίπλα του, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι, ναι. Από τους πιο έμπιστους ανθρώπους.
1: Βέβαια, ποτέ το έγραψε ο Κεραμάς. Μετά το θάνατό του, το έγραψε.
0: Γιατί ένας από τους πιο έμπιστους ανθρώπους, ας πούμε, βγήκε και έγραψε ένα βιβλίο για τον πρώην προϊστάμενό του. Όχι, το βιβλίο γράφτηκε το 89, πριν πεθάνει. Το 89 ήταν το δύσκολο 89 τότε, το βρώμικο 89.
1: Ναι,
0: πεθάνει.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέω αν είχε ανταπάντηση ο Ανδρέας, αν μπορούσε να το διαβάσει και να μπει.
0: Μπορεί να απαντήθηκε τότε.
1: Ρε φίλε, φτάνει. Πολλά έγραψε.
0: Εκείνη την εποχή απαντήθηκε. Αλλά εντάξει, έχει μέσα πολλά έτσι juicy πράγματα.

The Policy of Truth, λοιπόν, εδώ με τους Depeche Mode. Η ώρα είναι 7.30 ακριβώς, στον Πέμπερ 96.6 και μπορεί η χθεσινή μέρα να θύμισε πολύ Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου, το συγκεκριμένο Πασόκ, γιατί Πασόκ υπάρχει τώρα, αλλά δεν θυμίζει καθόλου το Πασόκ εκείνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά η σημερινή μέρα είναι χαραγμένη στην μνήμη του κόσμου ως η μέρα που τέθηκε, μάλλον όχι αυτή η μέρα, σαν νόμος, τέθηκε σαν νόμος το 1958, ο νόμος περί τετιμποϊσμού. Ήταν τότε που κυνηγούσαν, το 1958, που κυνηγούσαν τους νέους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως Teddy Boys. Είναι η αγγλική φράση Teddy Boys. Είναι μια βρετανική κουλτούρα.

0: νεαρών, φορούσαν στενά ρούχα, rock and roll, εμπνευσμένα από το στυλ της εποχής, κουρευόντουσαν περίεργα, αφήνανε λίγο μαλλιά μακριά. Λοιπόν, ο τετιμποϊσμός, λοιπόν, ο νόμος τετιμποϊσμού εφαρμόστηκε επί Καραμαλή το 1958. Δεν είναι, όπως λανθασμένα νομίζουμε, νόμος της Χούντας. Βρήκε βέβαια πολύ καλή εφαρμογή στη Χούντα, άλλο που δεν ήθελαν να έχουν ένα τέτοιο νόμο στα χέρια τους, να μην τον έχουν κάνει εκείνοι. Αλλά έχει ξεκινήσει το 1958. Και η ιστορία είναι αυτή, ότι όταν έβρισκαν νέους οι οποίοι πείραζαν, γενικότερα ενοχλούσαν λίγο με την συμπεριφορά τους, με την κυκλοφορία τους, με το στυλ τους, με τον ντύσιμό τους, το κούρεμά τους στον δρόμο, τους έπιανε η αστυνομία, τους κούρευε με την ψηλή, έβρισκε μια αφορμή πάντοτε, τους κούρευε με την ψηλή, τους φόραγε και μια πινακίδα μπροστά που έλεγε Είμαι Teddy Boys και τους κυκλοφορούσε στον δρόμο για να τους ξεφτιλίζει.
1: Μάλιστα, τους έσκησε, και τα βαντελόνια τους.
0: Ήταν ορισμός του bullying. Δηλαδή, αν ήταν αυτή την εποχή, ήταν ορισμός του bullying επίσημα από το κράτος, με νόμο, έτσι, κανονικά. Βέβαια, όπως είπαμε, ναι, μετά στη Χούντα του 1900, μετά όταν ήρθε η Χούντα, εφαρμόστηκε πάρα πολύ καλά. 67 με 74 ήταν βούτυρο στο ψωμί του, ήταν άπλετ, ήταν μακριά.
1: Βόλευε πάρα πολύ το καθεστώς. Οι Teddy Boys ήταν οι νέοι που ήταν συμβερτανική υποκουλτούρα, έτσι, τότε πώς την είχαν χαρακτηρίσει. Τότε και με το rock and roll της δεκαετίας του 50, και ήρθα στο προσκήνιο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ήταν πολύ παλιά η κουλτούρα, η υποκουλτούρα, όπως τη λέγανε, των Teddy Boys. Ναι, και βόλεψε πάρα πολύ και ένα πολύ συντηρητικό καθεστώς τότε της κυβέρνησης εκείνης της εποχής. Υπάρχουν φωτογραφίες. Είμαι γάιδαρος, λέει, Teddy Boys, γράφουν οι φωτογραφίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κουρεύανε και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό νομίζουμε όλοι ότι ήταν επί Χούντας, αλλά ήταν πολλά χρόνια.
1: Ήταν,
0: βέβαια,
1: όχι.
0: Για άλλη μια φορά, ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ ήταν αυτοί που τον κατήργησαν. Δηλαδή, άλλη μια, πώς το λένε, μπροστάτζα του Ανδρέα, ας πούμε, στην κοινωνία. Το 83 καταργήθηκε ο νόμος εντελώς.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες που λέει ένας είμαι Teddy Boys, έριξα γιαούρτι στον καθηγητή μου.
0: Ναι, είχαν.
1: Επαναστατική κίνηση.
0: Δεν την κλείτωνε τότε.
1: Δηλαδή κίνησε επαναστατική τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν τέτοια εποχή, ας πούμε, τι θα γινόταν.
0: Όχι, δεν θα ήταν τόσο.
1: Με κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο νόμος 4.000 για την ταινία, αν θέλετε να δείτε πιο πολλά. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: I can't take my mind.
1: Και όπως φαίνεται οι Αργεντινοί δεν μπορούν, οι Αργεντίνοι μάλλον δεν μπορούν να ξεχάσουν, να φύγει από το μυαλό τους ο Μέση, ο οποίος δήλωσε το καλοκαίρι ότι θα σταματήσει από την εθνική ομάδα στα 39 του χρόνια μετά την συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ αυτής της χρονιάς. Πήρε αυτή την απόφαση λοιπόν να σταματήσει από την εθνική στα 39 του χρόνια. Άλλωστε είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την εθνική και στα Μουντιάλ. Για να τον τιμήσουν λοιπόν στην πατρίδα του, αυτό που αποφάσισε λοιπόν η Ομοσπονδία της χώρας είναι ότι όλοι οι αγώνες που θα γίνονται πλέον στην Αργεντινή θα σταματούν μόλις το ρολόι φτάσει στο 10ο λεπτό, γιατί ήταν το νούμερο 10 στη φανέλα του Μέση, και σε εκείνο το σημείο θα ακολουθεί ένα λεπτό παρατεταμένου χειροκροτήματος και θα καλύπτει αυτή η οδηγία όλες τις διοργανώσεις και ανδρών και γυναικών, και στο ποδόσφαιρο το κανονικό, στο mainstream, αλλά και στο ποδόσφαιρο σάλας και στο ποδόσφαιρο άμμου. Και μάλιστα όλα τα γήπεδα που θα έχουν γιγαντοοθόνες θα προβάλλουν το βίντεο της Ομοσπονδίας, το οποίο θα τιμά τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τον Καφού. Είναι η μοναδική παίκτες στην ιστορία που το έχουν καταφέρει αυτό. Είχε κατακτήσει το 2022, έφτασε στον τελικό στο 2014 με απέναντι στη Γερμανία, φέτος στην Ισπανία. Ήταν το 6ο μουντιάλ της καριέρας του. Φαντάσου, 6 μουντιάλ, 3 τελικούς ο Μέση. Βέβαια, συνεχίζει σε επίπεδο συλλόγων. Είναι ακόμα στην Ίντερ Μαϊάμι στο MLS. Είναι για άλλα 2 χρόνια θα παίζει εκεί, μέχρι τα 41 του. Και είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Μέση.
2: Ναι, εντάξει, ναι, και τώρα και με το Μουντιάλ φάνηκε. Μάλλον δεν είχε ξεχαστεί ποτέ, αλλά ξαναέγινε τόσο πολύ η παρουσία του, τόσο έντονη.
1: Και ήταν μάλιστα και από του πολύ καλού παίκτε. Δηλαδή, να περιμένει στα 39 του και με τόσο παρελθόν να πει εντάξει, να κάνει λίγο συντηρητικό παιχνίδι. Ήταν από πολύ καλού παίκτε.
2: Ναι, okay. Και τώρα το καθιερώσαν αυτό. Πάρει, στο 10, στο 10 λεπτό να κάνουν break χειροκροτημάτων. Το καθιερώθηκε.
1: Ναι, καθιερώθηκε
2: και
1: έγινε ήδη.
2: Νομίζω αφορμή βρίσκανε να βάλουν και άλλα ημίχρονα. Ήταν στο Μουντιάλ μετά να βρέχουν το καζόν. Πάνε να βρουν τρόπο να βάζουν και άλλα σποτάκια μέσα.
1: Έγινε ήδη σε αγώνα στην Αργεντινή, στο κύπελλο Αργεντινή, και θα γίνει και. Δεν ξέρω τώρα για πόσο καιρό θα το κάνουν αυτό, αλλά θα γίνει πάντως.

0: Και περάμε σε προθετικό μήνυμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε. Πιο δύσκολα όμως το box καταφέραμε να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα. Όπως θέλεις, ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
0: Και δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, συγκεκριμένα στην αίθουσα Θάλπος, το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αγίου Σάββας. Μια αιμοδοσία διαρκεί για περίπου 15 λεπτά και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί με μια τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Ο P56 και 6 θα νικεί με τους παραγωγούς του Ελένη Κολοκοτρώνη και Κοσμά Δε Βελέγκα για live εκπομπή.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, καζατίνα. Μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers, εδώ στο όμορφο πρωινό της Παρασκευής. Το λέμε όμορφο γιατί είναι λίγο δροσερό το πρωί, είναι λίγο δροσερό το βράδυ. Θα ανέβει, λέει, όπως έχουμε πει, λίγο η θερμοκρασία, αν επιβεβαιωθούν τις έμι προβλέψεις την Κυριακή. Μιλάμε δηλαδή αν φτάσει 39 και μετά από εβδομάδα 35-36 κάπου εκεί.
1: Πάντως εγώ δεν θυμάμαι 39 τον Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι.
0: Γι' αυτό εγώ δεν θυμάμαι τι έκανε τον Αύγουστο.
1: Γι' αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν από δύο μέρες. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι αν γίνει, θα είναι ιστορικά υψηλή θερμοκρασία. Θα έχουμε ρεκόρ.
0: Θα μείνει και αυτό.
1: Το 26.
0: Στην ιστορία. Ναι. Λοιπόν, χτες, Πέμπτη, έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια στη Νέα Υόρκη μια σπουδαία δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια μάλιστα του δεύτερου κύματος φεμινισμού στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Gloria Steinem, γνωστή για από τα φεμινιστικό της κύματα, είχε παλέψει για τα αναπαραγωγικά, που είχε παλέψει όταν λέμε είχε παλέψει, είχε δουλέψει μέχρι και το τέλος της ζωής της για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, την ισότητα στην εργασία, την πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την αλλαγή της γλώσσας με την οποία κοινωνία μιλούσε για τις γυναίκες. Είχε ιδρύσει ένα μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό το οποίο και ανήκε και διευθυνόταν από γυναίκες. Μιλάμε για 1971 αυτά. Μιλούσε για θέματα τα οποία μέχρι τότε ή απέφευγε ή υποβάθμιζε η κοινωνία και η πολιτική, την έκτρωση, την ίση αμοιβή των γυναικών με τους άντρες, τη βία μέσα στο σπίτι, την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, την αυτοδιάθεση γυναικών. Μιλάμε ξανά για δεκαετίες 60 και 70. Η ίδια είχε κάνει κρυφά έκτρωση στο Λονδίνο το 57, εμπειρία που αργότερα τη συνέδωσε με τη μάχη για το δικαίωμα των γυναικών. Ήταν εκείνη που είχε γίνει γνωστή με ένα φοβερό ρεπορτάζ το 63, Playboy Bunny, η οποία εργάστηκε μυστικά στο Playboy Club για να καταγράψει συνθήκες εργασίας των γυναικών και τη γενετική. Αυτά είναι πολύ πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα bullets που μπορείς να πεις σε ένα ραδιοφωνικό για την Gloria Steinem.
1: Έχει μείνει
0: στην ιστορία, αλλά μπορείτε να τη γνωρίσετε, να διαβάσετε, να την ανακαλύψετε.
1: Αυτό το ρεπορτάζ του Ebony Stale κατέγραφε τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στο κλαμπ του Hugh Hefner και προκάλεσε έτσι τότε σεισμό εκείνη την εποχή. Και μάλιστα είχε απαντήσει σε μια αγγελία που αναζητούσε κορίτσια όμορφα και ευχάριστα, ηλικίας 21-24, πήγε στην ακρόαση, έχοντας μαζί της το απαραίτητο μαγιό ή κορμάκι, για να δείξει στον κόσμο τι γινόταν σε όλη αυτή τη βιομηχανία. Και μάλιστα είχε παρουσιάσει την ταυτότητά της ως Marie Catherine Knox, που ήταν μια νεότερη γυναίκα με εμπειρία ως σερβιτόρα κτλ. Είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά σε όλο αυτόν τον τομέα και ήταν, πώς το λένε, μια φοβερή προσωπικότητα. Add some pepper to your life.
2: Pepper, 96.6. Hi, we are Kadeva Stani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
18: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε?
2: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 8. Ένα μεγάλο τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη είναι η υπερθέρμανση, η οποία λιώνει τους παγετώνες στα διάφορα σημεία όπου και αν υπάρχουν παγετώνες. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις γενικώς ως ανθρωπότητα σε αυτό το ζήτημα. Η Ελβετία λοιπόν αγωνίζεται να κόψει τη συρρήκνωση των παγετώνων της. Και κάνουν διάφορα πειράματα για να δουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν. Ένα από αυτά που έχουν κάνει στην Ελβετία εδώ και χρόνια, κάθε καλοκαίρι βάζουν συνθετικούς μουσαμάδες πάνω σε περιοχές με πάγο και χιόνι για να ανακλούν το ηλιακό φως και να μειώνουν την απορρόφηση, περιορίζοντας έτσι την δείξη του πάγου. Έχει δείξει όμως η εμπειρία ότι αυτοί οι μουσαμάδες, που είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό, έχουν ως συνέπεια να απελευθερώνονται ρηπογόνες μικροίνες. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πλαστικού και ψάχνουν να βρουν λύση πώς θα το περιορίσουν αυτό. Μία οργάνωση λοιπόν, η Summit Foundation, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, εμπνεύστηκαν ένα πρόγραμμα που λέγεται Keep It Cool. Και τι κάνουν? Χρησιμοποιούν αντί για πλαστικό υλικό μαλλί προβάτου. Φτιάχνουν δηλαδή κουβερτούλες κανονικές, οι οποίες πάνε πάνω στους παγετώνες, και μάλιστα είχαν θερμοκρασίες ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, που έλειωσαν

0: έχουν τον τρόπο, ας πούμε, να το αξιοποιούν και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό που να καλύψει με ολόκληρα βουνά με μαλλί, αλλά ήταν, ας πούμε, ότι είναι μια λύση. Τώρα αυτό πώς μπορεί να επεκταθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Χτες ήταν και που διαβάσαμε ότι ανακαλύφθηκε ότι τα ούρα των επισκεπτών στα μεγάλα βουνά λιώνουν και αυτά τους παγετώνες. Δηλαδή, υπολόγισαν πόσοι επισκέπτες επισκέπτονται ψηλά βουνά, τα Everest και τα λοιπά, ας πούμε, και πόσο. Γιατί την άλλη ανάγκη του ανθρώπου την μαζεύουν μαζί με τα σκουπίδια και τα τοποθετούν, ξέρουν που είναι. Τα ούρα είναι ούρα, δεν μαζεύονται πουθενά.
0: Και τι να κάνω, το βάζω σε μπουκαλάκι?
1: Όχι, αλλά όχι, δεν το βάζω. Επειδή δεν το βάζω σε μπουκαλάκι, πέρυσι έλειωσαν 2.500 τόνοι πάγοι και λιώνουν τόσο κάθε χρόνο από τους επισκέπτες οι οποίοι ουρούν πάνω στα βουνά και στους παγετώνες.
0: Ναι, επειδή μου είσαι, πώς το λένε, είσαι ο ριβάτης, ανεβαίνεις εγώ και σου, γιατί αυτή είναι ανάγκη. Τι να κάνεις.
1: Προφανώς πρέπει να μειωθεί η ορειβασία. Προφανώς.
0: Να μειωθούν τα ούρα.
1: Ναι, όχι, να πηγαίνουν λιγότεροι.
0: Δεν πίνετε νερό.
1: Αφού βλέπουν ότι ο πλανήτης γενικότερα δεν αντέχει. Όπως όλες οι πόλεις έχουν πήξει από κόσμο, έτσι αρχίζουν και οι ερημιές να παίζουν και αυτές από κόσμο. Κατάλαβες. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
0: Κάτι θα βρουν, φαντάζομαι. Pepper 96 και 6.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου του 1969, κάνει πρεμιέρα στο The Classic κινηματογράφο στο Λονδίνο η ταινία Easy Rider με Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper. Μια ταινία η οποία εκτός από το story της, την ανεμελιά, τις μηχανές και όλα αυτά, είχε και ένα soundtrack που είχε μέσα Band, Jimi Hendrix και Steppenwolf φυσικά, Born to Be Wild. Από εκεί πέρα ένα κομμάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτή την ταινία. Δεν είχε όμως Beatles αυτή η ταινία μέσα. Δεν είχε αυτό το soundtrack Beatles, γιατί σιγά μην δεν είχε σήμερα ημέρα μια επέτειο με τους Beatles. Σαν σήμερα λοιπόν, 7 χρόνια νωρίτερα από την πρεμιέρα του Easy Rider, δηλαδή το 1962, κάνουν οι Beatles την πρώτη επίσημη ηχογράφηση στα Abbey Road τη EMI. Είχαν δεσμευτεί να ηχογραφήσουν αρκετά τραγούδια νωρίτερα, τον Ιούνιο, αλλά ο παραγωγός τους, ο George Martin τότε, τα άκουσε και δεν του άρεσαν. Και ούτε έπαιζαν καλά κι αυτοί. Και τους λέει, να σας πω κάτι, Ιούνιος είναι, πηγαίνετε, ξαναπαίξτε λίγο. Πώς σας στέλνει στο σχολείο ο δάσκαλος που, που ήταν λίγο καλός.
1: Γι' αυτό παίρνει τον παραγωγό, γι' αυτό το χρειάζεται. Δηλαδή, τώρα, αν τον έχει τον παραγωγό, έτσι διακοσμητικό στοιχείο, ο παραγωγός έχει μια άποψη την οποία τη σέβεσαι, ας πούμε. Για
0: ή όπως οι εξεταστές οδήγησε, σου λέει, να σας πω κάτι, πήγαινε, ξανακάνε και την οπισθογωνία και έλα να εξεταστεί.
1: Πάντως
0: μπήκανε μέσα και χορηγράφησαν 6 τραγούδια, σαν σήμερα, μεταξύ των οποίων το Love Me Do, το Please Please Me και τελικά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι
1: ιστορία. Το Easy Rider που έλεγες προηγουμένως ήταν πάρα πολύ επιδραστικό. Βλέπα χθες τη σειρά το Mr. Scorsese που είναι μια εκπληκτική docu-series του Apple TV που έτσι είναι η ζωή του Scorsese και έλεγε πόσο επιδραστικό για τους σκηνοθέτες εποχής ήταν τότε το Easy Rider και για τον ίδιο.
0: Ναι,
1: τον επηρέασε πάρα πολύ στις ταινίες που έφτιαχνε τότε ο Μίστερ Σκορτσέζε. Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Pepper. Πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον τελιβαρά από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: made.
1: Πριν ο Πέπε, 16 λεπτά πριν από τις 9, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μαμβακάρης στο μικρόφωνο, είχε δώσει μια συνέντευξη ο Παρόφ Στέλλαρ το καλοκαίρι. Είχε πει ότι είχε έρθει κάποια στιγμή κοντά με την Amy Winehouse και συζητούσαν να βγάλουν ένα δίσκο μαζί, αλλά δεν έγινε ποτέ. Κάτι είχε πει τότε ότι είχα διαβάσει το καλοκαίρι, δεν είχα διαβάσει, ότι το αρέσει πολύ η Αντέλ. Δεν ξέρω τώρα αν θα δούμε με την Αντέλ κάποια συνεργασία. Ο Παρόφ Στέλλαρ, ο οποίος έχει επιστρέψει με καινούριο single, το The Man Without Reflection, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, να το ψάξετε, υπάρχει να το βρείτε. Ο Παρόφ Στέλλαρ, λοιπόν, ο οποίος κάνει εμφανίσεις τώρα αυτή την εποχή. Θα είναι στη Βουδαπέστη σε μερικές μέρες και 4 Δεκεμβρίου θα είναι στη Βιέννη σε μια φοβερή συναυλία εκεί στο Vienna City Hall. Όσοι έχετε πάει και το έχετε δει, θα είναι εκεί λοιπόν 4 Δεκεμβρίου. Και το Pepper Experience, φυσικά, που είναι κοντά στα μεγάλα γεγονότα και στις ωραίες ευκαιρίες για να δείτε τέτοιους καλλιτέχνες, θα σας ταξιδέψει εκεί στη Βιέννη 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, αεροπορικά διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και βέβαια εισιτήρια για τη συναυλία και meet and greet με τον καλλιτέχνη και επιπλέον ένα Vienna City Card 72 ευρώ και για τα 2 άτομα για να εξερευνήσετε τη Βιέννη με το μετρό, το τραμ κτλ. Και μια μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Για να λάβετε μέρος και να ζήσετε αυτή τη φοβερή εμπειρία, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει σε ακριβώς 2 εβδομάδες στο πρωινό Pepper.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Και εμένα σε προωθητικό μήνυμα, με το box δεν χρειάζεται πλέον να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζει, θα θέλεις να φιλείς τον τελειωρά από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παρήγγειλε box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer.

0: Beautiful. Λοιπόν, καλημέρα πάλι, Πέπερ, σε 9 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Θοδωρής Μαμακάρος και το έχει γνώσει εδώ στο πρωινό Πέπερ, σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Και καθημερινά διαβάζουμε ειδήσεις και βλέπουμε και παρακολουθούμε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή μόνο να διαβάσουμε ειδήσεις, βλέποντας την αλλαγή, την καταστροφή, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, απλά είναι πολύ άσχημη λέξη, του πλανήτη με διάφορα γεγονότα, με διάφορα συμβάντα, με φωτογραφίες, με βίντεο. Έφτασε λοιπόν στο γραφείο της εταιρείας BC Hydro. Είναι κρατική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το υδροελεκτρικό εργοστάσιο σε μια τεχνητή λίμνη στη Βρετανική Κολομβία. Είναι λοιπόν σε αυτή την εταιρεία εκπρόσωπος της ο Bob Gamme.
1: Κολάμπια.
0: Ναι, Κολάμπια, μπράβο. Πρόσεχε να δεις τι έγινε. Φτάνει ένα βίντεο λοιπόν σε αυτόν και δείχνει ότι μέσα σε αυτή την τεχνητή λίμνη, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια, είναι ένα νησάκι. Το νησάκι όμως αυτό αρχίζει και περπατάει. Περπατάει κανονικά, όχι μπροστά στην καμερά του, αλλά έχει διάφορα κάδρα, διάφορα πλάνα από διάφορες μέρες, ας πούμε, που έχει κινηματογραφηθεί. Και το νησάκι λέει, με το που το είδε στο BBC, λέει: παιδιά, εντάξει, είναι ψεύτικο, είναι AI, μην με δουλεύετε τώρα, τι μου το φέρνετε αυτό εδώ πέρα να κάνω. Έλα μου όμως που αυτή η εικόνα,
1: μπορείς
0: αυτό
1: είναι
0: το βίντεο.
1: Η πλάτη του τέρατος του Loch Ness.
0: Όχι. Που είναι μακριά Κολομβία. Δεν
1: μπορεί να μεταφέρθηκε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, έχει μείνει εκεί. Λοιπόν, έλα μου όμως που αυτό το νησί είναι ορατό και από δορυφόρους επάνω ψηλά και φωτογραφίζουν. Υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες 21 Ιουλίου με το νησί να φαίνεται. Τώρα μιλάμε νησί. 140 μέτρα πλάτος, 70 μήκος. 9.800 τετραγωνικά. 21 Ιουλίου φαίνεται, 5 Αυγούστου εξαφανισμένο το νησί. Το κοιτάνε να δουν ψάχνουν να βρουν.
1: Εξαφανισμένο ότι ανεβαίνει το νερό.
0: Παιδί μου έφυγε. Όχι, έφυγε και βγήκε από τη θέση του κανονικά. Ναι. Το νησί είχε πάει λοιπόν χιλιόμετρα μακριά. Το βρήκανε με άλλο δορυφόρο. Λοιπόν, τελικά μελετώντας τι έγινε, τι είχε γίνει. Ανεβοκατεβαίνοντας η στάθμη του νερού, έφερνε μαζί βρωμιές, ξύλα και φερτά πλωτά, φερτά υλικά.
1: Άρα δεν ήταν νησί.
0: Πάνω σε αυτό, άκου, πάνω σε αυτό λοιπόν τα υλικά, ναι, δεν ήταν νησί με την έννοια του νησί που το ξέρουμε, έτσι κανονικά. Ναι. Ήταν ένα πλωτό που πάνω σε αυτά τα υλικά φυτεύτηκαν πράγματα. Δέντρα κτλ.
1: Ναι.
0: Κανονικά φύτρωσαν δέντρα. Μέτρα ψηλά, έτσι. Όμως αυτό παρέμενε ένα πλωτό υλικό. Το
1: ήταν πλωτό, ρε.
0: Μπράβο, ναι, ένα πλωτό νησάκι κανονικό.
1: Και δεν
0: με δέντρα, με φυτά και τέτοια.
1: Δεν βάζανε ένα βατραχά άνθρωπο να πάει από κάτω να δει τι είναι. Δηλαδή, απλά απλό πράγμα είναι.
0: Μέχρι να το πάρουν, χαμπάρι όμως.
1: Η απορία ήταν βάσει των φωτογραφιών των δορυφορικών.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού είναι, πού εξαφανίστηκε. Δηλαδή, μια μέρα είναι, πέντε μέρες μετά δεν είναι.
1: Και τελικά τι έγινε.
0: Χιλιόμετρα μακριά. Τίποτα. Ανακαλύφθηκε ότι ήταν ένα πλωτό νησί κανονικά με δέντρα, με βλάστηση, με ό,τι δεν σε πάει. Δηλαδή, μόνο ζώα δεν έχουν πάει ακόμα να ζήσουν, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να πάνε, δεν ξέρεις. Έντομα και τέτοια, και έντομα σίγουρα.
0: Σίγουρα θα έχεις σκουλικάκια και τέτοια, σίγουρα. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπομπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Πριν ο Πέπερ 22 λεπτά μετά τις 9, μιλήσαμε και πριν από μερικές μέρες για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την αλλαγή της στάσης του Βρετανού Πρωθυπουργού. Τώρα ένα θέμα το οποίο προέκυψε, θα μας εξοργήσει, είναι βέβαιο αυτό και θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Έχουμε πει ότι το Βρετανικό Μουσείο πιέζει την Ελλάδα να δεχτεί μια συμφωνία δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Όμως εμείς αν δεχτούμε μια συμφωνία δανεισμού θα αναγνωρίσουμε ότι ανήκουν σε αυτούς. Εμείς υπάρχει μια τρομερή γραμμή εδώ, σωστή και τα λοιπά, για άρνηση. Και τι κάνουν λοιπόν οι Βρετανοί?
1: Δεν είναι άλλωστε και ωραία λέξη ο δανεισμός, κατάλαβες? Δηλαδή ναι, για μας δεν είναι δανεισμός.
0: Τι κάνουν λοιπόν οι Βρετανοί? Συμφώνησαν λοιπόν να στείλουν στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης δύο θράσματα γλυπτών που προέρχονται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα για να συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα γίνει από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο του 27. Και μάλιστα οι Γερμανοί θέλουν να φτιάξουν ένα ειδικό φιλμ στο οποίο θα έχουν κινούμενες εικόνες, θα ζωντανεύουν οι μορφές στο ανατολικό αέτομα, θέλουν έτσι να χρησιμοποιήσουν και το AI. Και μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης, όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της η Αναστασία Κουκά, δεν υπάρχει η ένδειξη ότι, και η πληροφορία ότι αυτά είναι ανάμεσα στα γλυπτά που έχει κλέψει ο Έλγιν από την Ελλάδα. Και βέβαια το θράσος όλης της ιστορίας, το Γερμανικό Μουσείο επιθύμθηκε και στην Ελλάδα και να ζητήσει εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης, δανεικά βέβαια, για να συμπληρώσει την έκθεση. Γιατί φτιάχνουμε, λέει, μια ωραία έκθεση. Αν θέλετε, λέει, να μας δανείσετε κι εσείς. Φυσικά, εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. σε όλο αυτό. Αλλά πραγματικά βλέπεις και το. Βέβαια, και πέρα από το θράσος των Γερμανών και το θράσος των Βρετανών, που βλέπουν ότι δεν δέχεται η Ελλάδα το δανεισμό και αρχίζουν τώρα και δανείζουν τα δικά μας γλυπτά σε άλλα μουσεία που κάνουν ένα γύρο του. Δηλαδή, αν ξεκινήσει από τους Γερμανούς, θα πάει και σε άλλα μουσεία όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα.
1: Ξέρεις γιατί το κάνουν έτσι? Με αυτό δείχνουν μια καλή εικόνα προς τα έξω και βλέπετε ότι εμείς έναν πολιτισμό, ας πούμε, αρχαίο ελληνικό, έστω αν το πούμε που δεν το λένε ποτέ, τον δίνουμε σε όλα τα μουσεία του κόσμου.
0: Το αντίθετο σημαίνει.
1: Να το γνωρίσει ο κόσμος. Όχι, προσπαθούν να φτιάξουν, για μένα κατά τη γνώμη μου, μια καλή εικόνα προς όλο τον κόσμο.
0: Αυτό τώρα.
1: Για να πούνε οι άλλοι, κοίτα τι καλή που είναι.
0: Ο κόσμος ξέρει, δεν είναι το θέμα τώρα.
1: Δεν ξέρουν όλοι.
0: Το θέμα τώρα είναι να περιλαμβάνουν αυτοί που κάνουν αυτές τις εκθέσεις, που ανήκουν αυτά και τι γίνεται. Και μάλιστα σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουν και οι Βρετανοί ότι όταν, ας πούμε, η Ελλάδα δεν θέλει που είναι δικά της, δεν μπορείς να δανείζεις τώρα σε άλλους. Και υπάρχει και το θέμα της.
1: Σιγά με το καταλάβουν.
0: Υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς, της ασφάλειας και όλα αυτά. Και το ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Οι Βρετανοί θέλουν να ξεφορτωθούν τα γλυπτά για ένα διάστημα, γιατί κάνουν μια ανακατασκευή του μουσείου. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, και αυτό.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος πολιτιστικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο λόγος είναι χωροταξικός.
1: Όχι, όχι. Ούτε εγώ είπα ότι είναι πολιτιστικός. Ναι. Είπα για να κερδίσουν την έβρινα των άλλων λαών.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι λαοί τι βλέπουν.
1: Δεν ξέρουν όλοι. Σιγά-σιγά ο κόσμος.
0: Τέλος πάντων, στην εποχή μας. Τέλος πάντων.
1: Ναι, στην εποχή μας μπορεί να.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή λίγο να μπει στο AI, δεν αύριο, ας πούμε.
1: Δεν ψάχνει, ρε, θα το λέει ο κόσμος. Όλη μέρα στο AI είναι ο κόσμος.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρουν.

0: Είμαστε Βατάκι, λοιπόν, γνωστοί για τον ακτιβισμό τους, γνωστοί για τους ακτιβιστικούς τους στίχους, τους αντιπολεμικούς στίχους, τους αντιρατσιστικούς στίχους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, ένας από αυτούς είχαν πει ότι μπορεί να είναι και ο Banksy.
0: Για πολύ καιρό, πιστεύανε, βέβαια.
1: Μια φήμη.
0: Βέβαια. Είχαμε την τύχη, τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα στην Αθήνα και πραγματικά το έχουμε ζήσει κι εμείς. Έχουμε βιώσει αυτό όλο τον ακτιβιστικό χαρακτήρα τους. Ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είδαμε το καλοκαίρι και ζήσαμε και από αυτόν πολύ αντιρατσιστικό, αντιτραμπικό ακτιβιστικό χαρακτήρα, ήταν ο David Byrne. Πούμε, και αυτός γνωστός με τους στίχους του, με τη συμπεριφορά του, με τη μουσική του, με το lifestyle του, λοιπόν. Αυτή τη φορά, λοιπόν, ο David Byrne βρήκε τον άνθρωπό του βρήκε τη μούσα του, ή ο Άλεξ Γκίμπνεϊ, ο σκηνοθέτης, βρήκε τη μούσα του στον David Byrne για να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ. Για ποιον λες? Για
1: τον μούσα στον David Byrne. Ναι, εντάξει, το λέμε. Ναι.
0: Μουσική μουσα. Ναι, ναι. Για να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τον Elon Musk. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Κύλησε ο Ντέντζερ και βρήκε το καπάκι. Γιατί ο Άλεξ Γκίμπνεϊ είναι γνωστός για τα πολιτικά και ερευνητικά ντοκιμαντέρ του τέτοιου στυλ, για να βρίσκει τέτοιους ανθρώπους ή τέτοια γεγονότα για να τους χλεβάζει, να τους μάθει στην κοινωνία. Και λέει, ποιος ήταν ο καταλληλότερος για να φτιάξει ένα πρωτότυπο τραγούδι? Ήταν ο David Byrne. Ο David Byrne, λοιπόν, τον πρώην Talking Heads, έφτιαξε ένα τραγούδι μαζεύοντας στίχους από πραγματικές ατάκες του Elon Musk. Έχει βάλει, λοιπόν, τον κόσμο να ψάξει να βρει πραγματικές ατάκες του Elon Musk, είτε από το διαδίκτυο, είτε αυτά που έχει δηλώσει μόνος του σε διάφορες ομιλίες του, και έφτιαξε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Let Me See You and Let Me Sell You a Dream, και είναι από την αρχή μέχρι το τέλος με στίχους από ατάκες του Elon. Λέει, ζήτησα, λέει, καλές ατάκες από τον Αριανό και βρήκα, λέει, και πολλές online. Το λέει Αριανό γιατί είχε πει ότι έχει φιλοδοξία να πάνε στον Άρη. Ήδη ξεκινάει ο David Byrne, δηλαδή, με ένα πολύ καλό χλεβασμό. Οπότε περιμένουμε και το τραγούδι να ακούσουμε του David Byrne, το οποίο σίγουρα θα είναι φανταστικό, αλλά και όλο το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για τον Elon Musk ο σκηνοθέτης του Άλεξ.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Elon Musk δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή, το πολύ να το χρηματοδοτήσει κιόλας και να δώσει και λεφτά και να τρολάρει. Ο Elon Musk, ο οποίος πρόσφατα έβγαλε κυβερνοταξί στους δρόμους του Όστιν, χωρίς οδηγό, τιμόνι και τίποτα κτλ. Τα οποία είναι κάτι χρυσαφή Τέσλα και κυκλοφορούν στο Όστιν, στο Τέξας, μόνα τους, και είναι τα ταξί του μέλλοντος, υποτίθεται. Εδώ θα έρθουν μετά πάρα πολλά χρόνια.
0: Καλά, εδώ πέρα θα έρθουν.
1: Μην μπει καμία ιδέα τώρα για απεργίες και τέτοια. Αν έρθουν ποτέ.
0: Όχι.
1: Είναι χωρίς τίποτα μέσα. Χωρίς τίποτα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα κανονικά και φεύγει.
0: Και να έρθουν καλά, να έχουν πειραματιστεί καλά πριν έρθουν.
1: Εντάξει, μην ανησυχείς.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Θα έχουν την υπογραφή του Elon. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 10 το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Μαμβακάρης. Πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε στους κινηματογράφους το Φιόρδ, η ταινία η οποία πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Είναι γύρω στις 2,5 ώρες. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει. Με πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αυτή η εβδομάδα παίζεται η Πατρίδα του Παύελ Παυλικόφσκι, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, η οποία ταινία έχει κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Είναι μια ταινία που αφορά τη βιογραφία του σπουδαίου γερμανού συγγραφέα, του Τόμας Μαν, όταν το 49 επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από μια μισή δεκαετία αυτοεξορία στην Αμερική. Είναι μαζί του η κόρη του. Οι δυο τους περνούν από τη Δυτική Γερμανία στην Ανατολική για να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές της ιστορίας. 82 λεπτά το λέω, γιατί εντάξει, είναι λίγο δύσκολη για καλοκαίρι τώρα, αν το δείτε και σε θερινό κινηματογράφο. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά ξέρεις τώρα, καλοκαίρι. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και θέλουμε.
1: Με κάτι 39, ναι. Θα είναι καλό καλοκαίρι εκεί.
0: Δεν υποβαθμίζει την ταινία αυτό, αλλά πρέπει να δώσουμε μια συμβουλή, δεν είναι. Αλλιώς υπάρχουν πολλές ταινίες, αν θέλετε να δείτε. Την Πατρίδα.
1: Υπάρχει και άλλη, δεν βγαίνει και σήμερα αυτή. Πώς το λένε. Που έχει και που χορεύει και το ζεμπέκι ο Νταφό.
0: Δεν ξέρω αν έχει βγει, νομίζω έχει βγει.
1: Happy birthday.
0: Σήμερα όχι.
1: Νομίζω κάπως έτσι λέγεται.
0: Για άλλη επιλογή υπάρχει το Με κάθε κόστος που είναι με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ. Το βάζω γιατί αυτές τις ταινίες με δολοφονίες τα λοιπά, CIA, FBI.
1: Έχει, άμα θες να δεις, έχει.
0: Mississippi 1966, εντάξει, τέτοια ταινία.
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Τελείωσε επιτέλους αυτή η εβδομάδα που φαίνεται σαν μήνας, που φαίνεται σαν αιώνας, που είναι η επιστροφή στο σχολείο. Σχολείο θα είναι πάντα αυτή η επιστροφή. Έχει έρθει και η Ελένη για το επόμενο δύο ώρα, Ελένη Κολοκοτρώνη, εδώ στο Μπέμπερ 96,6. Οπότε λοιπόν, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κοραστική μέρα να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Και όμως υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ., ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, το πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας περιμένει στο Πάρκιο Σένιμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έλα από νωρίς σήμερα λοιπόν, για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό aeriolados.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Δροσερή είναι η σημερινή ημέρα και όπως μας λέει ο φίλος μας ο Αντώνης από την Τίνο, δροσούλα με 7-8 μποφοράκια. Καλημέρα στο GK, καλημέρα Γιώργο από Πρέβεζα και καλημέρα στο Μαράκι. Καλημέρα σε όλους. Φτάνει λοιπόν Σαββατοκύριακο, φτάνουμε και εμείς στο τέλος και θα είμαστε πρώτο Θεός εδώ πρωί-πρωί της Δευτέρας, 6 με 10 πρωινό, Πέπερ Θεοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας. Πέπερ 96.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
8: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Εντάξει, το λες τραγούδι παραλίας και σου αρέσει κιόλας. Και το ακούσα από τον Pepper 96 και 6, ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας, Pepper. Φτάσαμε Παρασκευή, πρώτη εβδομάδα, επιστροφής, τέλος. Βασικά, ο Σεπτέμβριος και ο Ιανουάριος, για εμάς τουλάχιστον, εντάξει, τελείως ψυχολογικό είναι αυτό, είναι πιο μεγάλη μήνες του χρόνου. Ατελείωτη, ατελείωτη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Εδώ, στο φανταστικό στούντιο του Pepper, 96 και 6 με Θέα Θάλασσα. Επίσης, έχουμε σας πούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση σήμερα. Ειδικά ο Κηφισός, ειδικά η κάθοδος, σαν να είναι 15 Αυγούστου. Να το απολαύσετε. Από Δευτέρα τα πράγματα, λογικά, θα είναι τελείως διαφορετικά.

0: Λοιπόν, τώρα που ερχόμασταν, ανεβαίναμε τη Σταδίου και περάσαμε έξω από τη στοά της στοά Αρσακίου που πλέον έχει αλλάξει τελείως. Την ακολουθούμε και στα social και βλέπουμε πόσο ωραία πράγματα γίνονται εκεί. Τώρα είχε λίγο κόσμο, είχε σε αυτό το κεντρικό τραπέζι, ήταν λίγοι άνθρωποι τυχεροί, απολάμβαναν καφέ, γλυκό. Είχαν την πολυτέλεια του χρόνου να το κάνουν αυτό. Και φανταζόμαστε ότι τώρα ξεκινάει η εποχή της, υποψιαζόμαστε. Μεσημέρι για λογικά καθημερινές, αλλά και Σάββατο μεσημέρι, εκεί δεν θα χωράσει να περάσεις. Νομίζω και πως αυτός είναι και ο στόχος. Και γενικά, Peppers, καλά να είμαστε. Μας περιμένουν έτσι όμορφα πράγματα. Το πιο δυνατό απ' όλα σας περιμένει. Par of Stellar στη Βιέννη τον Δεκέμβριο. 5 ημέρες, 2 άτομα. Είναι όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Θα τον δείτε από κοντά. Θα μιλήσετε, θα πείτε τα δικά σας. Μας αγαπάει πάρα πολύ εξάλλου. Θα κάνετε βόλτες στις αγορές της Βιέννης. Θα φέρετε και πάρα πολύ όμορφα στολίδια για το σπίτι σας.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Par of Stellar.
2: I am Par of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Par of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Pepper.
4: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max

0: ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
9: Add some weekend to your life.

Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ, δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Free Love, Pepper, 96.6. Ό,τι και να λέμε, όσο και να γκρινιάζουμε το καλοκαίρι για τη ζέστη, η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι έχει άλλο φως. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έτσι είναι κάπως. Τώρα μας έχει μείνει ζέστη, έχει φύγει το φως, είναι λίγο πιο θαμπά. Και βέβαια το άλλο καλό που συζητάγαμε χθες με το καλοκαίρι είναι αυτή η θάλασσα. Που πηγαίνει στη θάλασσα και πάνω κάτω, όταν είμαστε παραλία, ίδια ηλικία έχουμε όλοι. Φοράς μάσκα, βατραχοπέδιλα, φεύγεις, πηγαίνεις για εξερεύνηση. Βλέπεις, ας πούμε, μικρά ψαράκια. Αισθάνεσαι γνήσιος απόγονος του κουστόπ. Αισθάνεσαι πάρα πολύ περήφανος ότι κάνεις κάτι. Μετά γυρίζεις Αθήνα, σοβαρεύεις και εντάξει, περιμένεις το επόμενο καλοκαίρι.

0: Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα για τον Τζακ Σαβορέτη στην Ερμού, όπου πάνω κάτω το ίδιο πράγμα λέτε. Τι χάσαμε, μου λέει η Ελένη. Γιατί δεν είπες κάτι? Είπα ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη του Pepper 96.6 να είστε στην Ερμού Τετάρτη απόγευμα, μην το χάσετε. Τι άλλο να έλεγα? Αν έλεγα κάτι παραπάνω, εντάξει, δεν θα ήταν έκπληξη, έτσι. Τώρα τέλος πάντων, Peppers, να οργανωθούμε, διότι έχουμε πάρει οφστέλεια στη Βιέννη, Pepper Experience. Στις 12 ακριβώς θα παίξει το καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Θα το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής και θα έχετε κάνει το καλύτερο που μπορείτε για να κερδίσετε 18 Σεπτεμβρίου το φανταστικό πρωινό Pepper. Θα κάνει την κλήρωση. Οπότε, 2 άτομα, 5 ημέρες. Χάσαμε και τα λόγια μας, έτσι. Αεροπορικά, διαμονή, όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα. Πάρο Στέλλαρ περιμένει εσάς στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Εννοείται ότι μπορείτε να δηλώσετε πάρα πολλές φορές συμμετοχή. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Απέναντίας αυξάνει τις πιθανότητες να το κερδίσετε.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Πάρο Στέλλαρ.
2: I am Πάρο Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Πάρο Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
7: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχωτή
12: η
14: υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά. γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
4: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα και πάλι, Pepper 96.6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, γιατί όχι, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, η σχέση, αυτή η πάρα πολύ παράξενη σχέση της Marilyn Monroe με τον Arthur Miller και ο γάμος κιόλας, γίνεται musical, ανεβαίνει τώρα το Σεπτέμβριο στην Αγγλία. Η ιστορία Misfits Together είναι ο τίτλος, πάρα πολύ εύστοχος θα έλεγα. Η ιστορία λέει πως γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, εκείνος είδε κάτι στη Marilyn που το υπόλοιπο Hollywood δεν μπορούσε να δει. Κάποια στιγμή της είπε πως είσαι το πιο λυπημένο κορίτσι που έχω γνωρίσει. Εκείνη του είπε ότι είσαι ο πρώτος που μου το λες. Παντρεύτηκαν. Εκείνη αφοσιώθηκε στην αρχή στις δουλειές του σπιτιού, στη φροντίδα του και κάποια στιγμή βρήκε το ημερολόγιο του, όπου εκείνος έγραφε ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος από τη Marilyn και ντρεπόταν για αυτήν μπροστά στους φίλους του.

0: Εντάξει, πολύ μεγάλο ψέμα. Boys don't cry, υπέροχο τραγούδι όμως. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ναι, οι γυναίκες βάζουμε τα κλάματα πολύ πιο συχνά από τους άντρες. Κατά μέσο όρο, ξέρω εγώ, 2,3 φορές περισσότερο από ότι οι άντρες. Αλλά δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε περισσότερο, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς. Από την άλλη, λέει, όταν συμβαίνει ένας χωρισμός, εντάξει, okay, οι γυναίκες θα κλάψουν, θα ξεσπάσουν, θα είναι έτσι πιο τραγικά τα πράγματα. Οι άντρες δεν το κάνουν πάντα αυτό, αλλά η στεναχώρια πολλές φορές σου κρατάει περισσότερο. Διότι γιατί είναι απλό, δεν έχουν ξεσπάσει όπως πρέπει. Κάποιες φορές Peppers επιβάλλεται να ξεσπάμε. Pepper 966, ένα προθετικό μήνυμα. Το Box καταφέρνει συνέχεια να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι Box. Και στην παρούσα φάση έχουμε 26 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχει καθόλου κίνηση. Άρα, αυτά είναι δύο στοιχεία για να πεις ωραία μέρα σήμερα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου.
14: Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο,
17: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
18: Σχολείο,
17: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Μιλάμε, λέει, λιγότερο. Και η Gen Z, αλλά και η μεγαλύτερη. Η Gen Z, επειδή μάλλον έτσι έχει μάθει πλέον. Η μεγαλύτερη, επειδή έχουν κουραστεί, έχουν βαρεθεί, ίσως παίζει αυτό. Και η τεχνολογία, λέει, έχει κάνει την επικοινωνία χωρίς ομιλία πολύ πιο εύκολη και απλή. Δεν είναι καλό αυτό. Και οι ειδικοί φοβούνται ότι χάνοντας, λέει, τις καθημερινές συζητήσεις αυθόρμητες, τότε, λέει, ο εγκέφαλος, κατά μία έννοια, χάνει την καθημερινή του γυμναστική. Και αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα καλό. Οπότε, Peppers, ας μιλήσουμε. Pepper 96 και 6. Και με τραγούδια μιλάς.

0: Όπως και να το ακούσεις, σου αρέσει. Wicked Game εδώ με Λότον Γκράμαρ. Pepper 96-6. Να σας πω ότι βλέπω τώρα ότι η Κυριακή από τις μέρες που έχουμε μπροστά μας θα είναι η πιο ζεστή μέρα. 37-38 βαθμού στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, μία μέρα είναι, θα περάσει. Από τα τέλη της άλλης εβδομάδας μπορεί να δούμε και 27-28. Αυτές είναι οι τέλειες θερμοκρασίες. Pepper 96-6, ένα προθετικό μήνυμα. Back to the new season σημαίνει back to the Mall Athens. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, για εμάς που επιστρέψαμε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Και βέβαια, στο box δεν χρειάζεται να ψάχνεις για προσφορές. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Είναι φαγητό, είναι καφές, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, διότι πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Τα νέα ποια είναι? Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Βαρβάρα Σαβίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2, η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Τα καλύτερα μηνύματα στέλνετε, Peppers. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολλά πολλά φιλιά. Δευτέρα λίγο μετά τις 10 πάλι παρέα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Pepper. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 2, στον αέρα του Πέπερ 96 και 6, ξεκινήσαμε με Florence and the Machine, Michael Kiwanuka, ακούσαμε μόλις DJO με End of Beginning και θέλω να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Για ακούστε λίγο μία δράση που γίνεται αύριο Σάββατο και Πέπερ 96 και 6 θα είναι εκεί με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμάδε Βελέγγα με live εκπομπή. Αύριο λοιπόν μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος για την εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς και ως εθελοντής δότη μυελού των οστών, που στην Ελλάδα καλύπτει μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood Choose Live και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Και πάμε να συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers.

0: Έχει ξεκινήσει εντωμεταξύ και το φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, η Μόστρα δηλαδή, και από ό,τι διαβάζω, ο Μάρτιν Μακδόνα παρουσίασε την νέα του ταινία Wild Horse 9, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβόροι για τον Χρυσό Λέοντα. Θυμίζουμε ότι είχε ήδη βραβευτεί με το βραβείο σεναρίου για τις προηγούμενες δύο ταινίες του, το Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι και τα Πνεύματα του Ινισέριν. Για να δούμε λίγο τι θα γίνει και με το φεστιβάλ. Σίγουρα πάντως είναι προάγγελος ωραίων ταινιών. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία σας φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα της Nova, που σας χρειαστεί, σας εξυπηρετεί άμεσα, εάν θέλετε να εξυπηρετηθείτε με εκπρόσωπο. Μιλάτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάτε να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις nova.gr. Και σε λίγο έρχονται David Bowie, LP και πολλά ακόμα εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
7: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε

0: και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Τριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Add some quint.

0: Πέπερ 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Αυτή βέβαια ήταν η Måneskin με τη δική τους εκδοχή στο Begging. Και πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, να σας πούμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη στις σχολές Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου αν είσαι στην Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το παντού app, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο φυσικά έχουμε να πούμε τρόπο συμμετοχής στο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη να δείτε live Parovstellar.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
13: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
16: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
20: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, δεν είμαστε πολύ μακριά από την μέρα που θα γίνει η κλήρωση για το Pepper Experience. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα θα γίνει στο πρωινό Pepper με τον Δωρή Μπαμβακάρη και τα Κιανούτσα που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Θυμίζω, σας στέλνουμε στη Βιέννη να δείτε live Bar of Stellar τον Δεκέμβρη στο Vienna City Hall. Θα περάσετε εκεί 5 μέρες, θα πάρετε και ένα φίλο ή μια φίλη, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρκοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το τόσο καλοκαιρινό κορίτσι. Ολίβια Ντίν.

0: Τι άλλο μας έρχεται από τη Βενετία και από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου? Η νέα ταινία του Ντάνι Μπόιλ, του τρομερού Ντάνι Μπόιλ, ο οποίος τώρα καταπιάνεται με την ταινία με τίτλο Ink και την ιστορία, με συγχωρείτε, της εξαγοράς της βρετανικής εφημερίδας Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ και την μετατροπή της βέβαια σε ένα βαρχίδα του κίτρινου τύπου. Και αυτή είναι μια ταινία με το στυλ του Ντάνι Μπόιλ που όλοι γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκινά να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr, και σε λίγο έρχονται Paul Weller, Florence and the Machine και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημεραστάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν

0: ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Add some Lana Del Rey.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Florence and the Machine, τους είδαμε και live φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου σου δίνουν και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας για να σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, και μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, στα 2 Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και κάνε το βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr, και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά!
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
8: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, εισιτήρια more.com.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
21: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
22: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Ορίστε πώς γράφει μουσικές η Λόλα Γιάνγκ. Λέει: συνήθως γράφω ένα τραγούδι σε πιάνο κιθάρα, μετά αφήνω σε φωνητικές υπενθυμίσεις στο τηλεφωνό μου έξτρα ιδέες ηχητικές, ενώ πόσες σημειώσεις μου, λέει, και αφήνω σκόρπιους στίχους, λέξεις με νόημα για να τις συνδέσω μετέπειτα. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ. Αυτό ήταν το μέση της. Και βέβαια η Λόλα Γιάνγκ σας ταξιδέψαμε πέρυσι στο φεστιβάλ του Λίτς, πέρυσι τον Αύγουστο, να την δείτε μαζί με τον Χόζερ on stage εκεί στο πλαίσιο του Pepper Experience. Pepper Experience τρέχουν, σας ταξιδεύουμε αυτό το Δεκέμβριο στην Βιέννη να δείτε τον Power of Stellar και 5 μέρες γεμάτες πεπερικές χριστουγεννιάτικες γιορτινές εμπειρίες. Κρατήστε όλο αυτό, θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο πώς μπορείτε δύο τυχεροί ανάμεσά σας να διεκδικήσετε το ταξίδι και βέβαια να το κερδίσετε. Πάμε Oasis, Wonderwall, και βέβαια φαντάζομαι έχετε πάρει μια μικρή ιδέα από τον Noel Gallagher, γιατί έχουν κυκλοφορήσει ούτως ή άλλως περισσότερες λεπτομέρειες online, που έχει αφήσει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να δούμε κύκλο, νέο κύκλο συναυλίων από τους Oasis το καλοκαίρι του 27, και εδώ βέβαια κάποιος Έλληνας διοργανωτής παρακαλώ άμεσα να κάνει ρεζερβέ μια ημερομηνία για Ελλάδα.

0: Αν βρεθείτε ποτέ τετατέτ με τα μέλη της μπάντας των Hoover Phone, και αυτό είναι πολύ πιθανό, μιας και μας έχουν αδυναμία, μην ξεστομίσετε ποτέ τις λέξεις trip hop στο meet and greet σας, το συχαίνονται. Αν και η Hoover Phone είναι ίσως το πιο μεστό και όριμο trip hop αντίβαρο στους πρωτοπόρους του είδους από τον Bristol. Μιλάω για τους Massive Attack φυσικά, Tricky, Portishead κλπ. Hoover Phone πέρυσι μας έκαναν ποδαρικό στο Pepper Church Session στη 10η σεζόν μας και για μία και μόνο νύχτα στην Αθήνα αποκλειστικά για τον Pepper. Και ή να μείνετε εδώ σε αναμονή και μείνετε και συντονισμένοι, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τα επερχόμενα Pepper Church Session μας. Λευτέρης Γεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.

0: Logo Kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Add some Amy Winehouse.

0: Αν αυτή την περίοδο μας τσουρουφλίζει λίγο παραπάνω ο ήλιος στην πόλη, όπως καλή ώρα συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα, νομίζω ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, γιατί σε λίγους μήνες, μπορεί και σε μερικές εβδομάδες, τόσο πολύ απρόβλεπτη πια που είναι η κλιματική κρίση, μπορεί σε λίγο καιρό, τέλος πάντων, μέσα σε αυτές τις συννεφιές που θα έρθουν, θα παρακαλάμε για κάθε το ακτίνα. Αυτός ήταν ο Derek Fine, το τραγούδι του Σαν, εδώ στον Pepper 96.6. Ερώτηση κρίσεως: εσείς έχετε δηλώσει συμμετοχή για να διεκδικήσετε το Pepper Experience Χριστούγεννα στη Βιέννη με τον Power of Stellar, 5 μέρες πεπερικές εμπειρίες που σας έχουμε σεταρεί ήδη. Αν όχι, για δώστε προσοχή σε αυτό που ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
15: Μουστάκας!
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Γνωρίζετε

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

αυτή είναι η James Getting Away With It, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepe 96 και 6 μεσημέρι Παρασκευής. Και το ξέρετε ότι οι James πριν γίνουν γνωστοί απέρριψαν τη θρηλυκή Factory Records, προσέλευαν τον drummer τους μετά από συμβουλή ενός medium και έφτασαν στο σημείο να κάνουν ιατρικά πειράματα σε εργαστήρια για να μαζέψουν λεφτά και να πληρώσουν τα έξοδα των προβών τους. Όλα αυτά σουρεαλιστικές ιστορίες, αυτοκαταστροφικά θα έλεγα λάθη, αλλά και πολλές διαλύσεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Όλοι θέλω να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο ολοκένουργιο επίσημο ντοκιμαντέρ τους. Έχει τίτλο Getting Away With It, όπως ακριβώς και το τραγούδι τους. Κυκλοφόρησε στους αγγλικούς κινηματογράφους στις 17 Αυγούστου, τώρα, λίγο πριν. Αλλά δεν έχουμε ακόμη πάρει περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχουμε ακόμη ημερομηνίες σε κινηματογράφους στην Ελλάδα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα θα τους δούμε στο μεγάλο πανί. Λευτέρης Κεφαλάς, στην παρέα σας, εδώ, στον Pepper 96 και 6.

0: Τα μεγάλα κλασικά όπως το With or Without You δεν τα αγγίζεις. Εκτός κι αν είσαι τόσο διακριτικός remixer timid. Μπιταριστή YouTube λίγο πριν τις 3.30 εδώ στον Pepper και σας έχω πρόταση για σαββατιάτικη απόδραση από την πόλη και με έναν πραγματικά εξαιρετικό σκοπό εκεί στον προορισμό σας. Το μήνυμα προθετικό και αύριο Σάββατο το All Wing Care μας περιμένει από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιο. Η συμμετοχή μας όντως μπορεί να κάνει διαφορά και allwingcare.bloody.org. Εκεί μαθαίνετε περισσότερα. Κρατήστε ότι εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper 96 και Ελένη Κολοκοτρώνικος, μάζευε Λέγκας μαζί με live εκπομπή και θυμηθείτε ρυθμιστής έψη με το χειμώνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό παίξε υπεύθυνα. Μόμπι έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Πέμπερο, Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
19: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Add some Florence to your life.

0: Ορίστε, χειροπιαστή απόδειξη του τετερώνυμα ναι, έλκονται ο Nick Cave εδώ, αποκαλούμενος πρίγκιπας του Σκότους, η Kylie τότε Pop Princess, μαζί σε ένα από τα πιο υποβλητικά και καθηλωτικά ντουέτα. Με τον Nick Cave γενικά να έχει τέτοιο πάθος για την Kylie τότε, που πριν καν συναντηθούν της έγραφε τραγούδια για σχεδόν 6 χρόνια. Θυμίζω, Pepper Experience, 5 μέρες στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για Part of Stereo Live και πάρα πολλές πεπερικές προσεταρισμένες από εμάς εμπειρίες, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Και για να δηλώσετε συμμετοχή μπαίνετε στο site μας pepper96.gr. Σε λίγο θα ακούσετε νέο Pepper Password στον αέρα του Pepper. Το παίρνετε, το βάζετε στη φόρμα συμμετοχής εκεί μαζί με τα στοιχεία σας. Και θυμίζω, Pepper Passwords ακούτε εδώ στον Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με Hozier και ωραία στη Χαλκιά, Λευτέρης Κεφαλάς Έφυγα. Μείνετε Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Part of Stellar.
2: I am Part of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Part of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
12: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
13: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Undressed από τον πάντα Moody και μελαγχολικό, αλλά και υπερταλαντούχο βέβαια Σόμπερ, ο οποίος ταυτίζεται πάντα και με το ύφος των φάνς του και εκείνη μαζί του βέβαια. Απόγευμα Παρασκευή είναι ο Πέπερ 66 και 6. Ζεστή ατμόσφαιρα έξω και πάμε και για άνοδο θερμοκρασίας προς Κυριακή. Υπάρχει δροσιστική μουσική στο ραδιοφωνό σας. Είμαστε εδώ μαζί, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέπερ μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα και η Everything But the Girl για τη συνέχεια, που δεν είναι μόνο ντουέτο στη μουσική, είναι εδώ και δεκαετίες ζευγάρι και στη ζωή. Η Tracy Thorn και ο Ben Watt.

0: μάλινες κουβέρτες. Λέει προσπαθούν να κρατήσουν τη θερμοκρασία, τη δροσία του ενός παγετών των Άλπαιων από το να λιώσει με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Παλιότερα το έκαναν με συνθετικές λύσεις. Και όλα αυτά ενώ εμείς θέλουμε να παρατηρούμε το καλοκαίρι. Είναι ένας τρόπος να ακούς τη μουσική της Αντές. Smooth Operator ακούσαμε μόλις. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Τα φρούτα και λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεται πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μήνυματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96 και 6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Τώρα έχεις

καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Add some Hooverphonic to your life.

0: 6 και 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Παρασκευή απόγευμα, Pepper Παρέα σα 96 και 6. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Τα φρούτα και λαχανικά στα Lidl ξέρει ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρει όμω πόσου ελέγχου έχουν περάσει. 1.800 ετήσιου ελέγχου ποιότητα κάνουν για να βρίσκει πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια του. Αυτό θα πει εγγύηση. Λοιπόν, πολλού χαιρετισμού σα στείλω εσά που είστε μαζί μα online. Θυμίζω για τα μηνύματά σα στο chat κάτω δεξιά στο morepepper966.gr.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.

0: Ήρθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Τιν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
10: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

αυτή η ώρα της ημέρας που αφήνεις λίγο το μυαλό να ταξιδέψει, τελειώνει και η εβδομάδα βέβαια ακόμα περισσότερο και μπορεί να σου οδηγήσει σε μια μοναδική εμπειρία όμως, γιατί υπάρχει το Pepper Experience που σας στέλνει στη Βιέννη το Δεκέμβριο για το live του Bar of Stellar στο Vienna City Hall και την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά σε meet and greet και βόλτες στην πόλη και εκδρομή στο Salzburg και για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τον Σοδρή Βαμβακάρη και τα Κιάνουτσου. Σας θυμίζω, ακούτε το Pepper Password κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί καθημερινά 8, 10, 12, 2, 4 και σε λίγο, έτσι λιγότερο από μια ώρα στις 6 το απόγευμα, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας πάντα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, μαζί μέχρι τις 6.

0: Ένας Άγγλος περπατάει αλλά ποτέ δεν τρέχει, λέει ο Sting. Σίγουρα πάντως οδηγώντας δεν θα πήγαινε σε πολλές διαδρομές στην πόλη σήμερα αν βρισκόταν εδώ, γιατί υπάρχει παρακίνηση, πάρα πολύ τράφικ στην άνοδο και κάθοδο του Κηφισού αυτήν ώρα και σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού από Ανθούσα μέχρι Μαρούση, όπως βλέπεις το χάρτη. Όπως και να έχουμε εδώ μαζί, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης? Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εσάς ολόφρασκα. Έτσι ξέρετε ότι το ψάρι που απολαμβάνετε είναι και ψάρι που εμπιστεύεστε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ πάντα με τη μουσική μας, όλες τις διαδρομές είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper. Pepper 96.6.
4: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Add some

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Ήταν ο Τζο, End of Beginning. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ life saver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Πέψη υπεύθυνα. Παίξει υπεύθυνα. Ο Pepper&X θα είναι εκεί αύριο Σάββατο με live εκπομπή. Ελένη Κολοκοτρώνη και ο Μιλόν θα είναι παρέα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Αυτά για σήμερα. 4 με 6 ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στον Πέμπερμπος κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε τη Δευτέρα on air. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Αυστρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live

απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Για κάποιους τελειώνει μια εβδομάδα προσαρμογής. Μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Κάποιοι μετρούν αντίστροφα για να επιστρέψουν στην πόλη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για όσους επιστρέφουν ή κινούνται στην πόλη. Θα μιλήσουμε για εσάς που θα βρεθείτε στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Το γνωρίζετε. Για να δείτε Power of Stellar σε ένα πολύ όμορφο Pepper Experience που έχει και meet and greet με τον Power of Stellar. Και φυσικά έχει και Βιέννη το Δεκέμβριο. 5 ημέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο που κάνετε, ακούτε το Pepper Password Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως κάναμε λίγο πριν. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να δείτε Power of Stellar στη Βιέννη. Καλή επιτυχία σε όλους και από το Beds of a Feather της Billie Eilish στο Enjoy the Silence, το πολύ το επικό Enjoy the Silence των Depeche Mode. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε. Καλησπέρα

0: τραγούδι που μας θυμίζει το, έχει και το όνομα των Clint Eastwood και τα all time classic western που ήταν και η πηγή έμπνευσης των Gorillaz για το τραγούδι αυτό. Απόγευμα Παρασκευής, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας και στο Viber του Pepper, και σε λίγο ένα Pepper Classic στο σωστό timing, ταξιδιάρικο, από αυτά τα τραγούδια που καταφέρνουν με έναν μαγικό τρόπο να σου παίρνουν το μυαλό. I've seen that face before, ή διαφορετικά Libertango, Grace Jones, στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου Early Bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
18: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
17: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Add some Moby to your life.
21: Pepper 96.6.

0: μπροστά μας, όπως είπαμε, ένα Σαββατοκύριακο. Ακόμα είναι φρέσκες οι στιγμές στο μυαλό. Το συζητάμε της εμφάνισης του Τζακ Σαβορέτη μόνο για τους Peppers και τους περαστικούς. Στην καρδιά της πόλης, στην Ερμού, αυτό που ζήσαμε ουσιαστικά μας ξύπνησε και στιγμές των James στο Σύνταγμα και θα τα επαναλάβουμε. Μια πολύ πολύ ωραία στιγμή με τον Τζακ Σαβορέτη στην καρδιά της πόλης. Συντονίζεστε και στα κανάλια του Pepper 96 και 6 για την εικόνα και για όσους δυστυχώς δεν καταφέρατε να έρθετε εκεί μαζί μας. Αποκαλύψαμε το σημείο, δεν αποκαλύψαμε τον καλλιτέχνη, οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη και για όσους πέθανε ξαφνικά, αλλά και για τους Peppers που ήρθαν στο ραντεβού. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, παίρνουμε μια ανάσα, χαλαρώνουμε με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Pepper 96.6.
12: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

μακριά από προβλήματα και troubles, κοντά μόνο σε τραγούδια σαν αυτό τον Coldplay. Λίγα λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Η αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε ότι έχει επιστρέψει η κίνηση σε κάποιες ώρες, όχι στα σημεία που δεν αντέχεται, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που έχει αρκετή κίνηση, οπότε σε αυτό θα βοηθήσει πολύ για άλλο ένα απόγευμα ο Pepe 96 και 6 και λίγο ακόμα φως, ακόμα περισσότερος ήλιος μέσω του Derek Fine και ενός Pepper Fresh που έχει αποδειχτεί πολύ μεγάλη μας αδυναμία. Και καιρικά, τώρα μιλώντας για ήλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το Σεπτέμβριο θα έχουμε ωραίο καιρό. Άρα απέχουμε μακριά, έχουμε καιρό ακόμα για πρωτοβρόχια και για φθινοπορεινό καιρό, τουλάχιστον όπως λένε οι ειδικοί. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε, και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.

0: έχουμε συνδέσει και με την ταινία Προτάρης, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel στο B56K6, σε ένα προθετικό μήνυμα Sunset Frequencies Tune by Hendrix Gin στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουν μπει στην τελική τους ευθεία 9 Σεπτεμβρίου το επόμενο ραντεβού με indie pop μουσικές της Christiana Soul. Μοναδικές μουσικές εμπειρίες σε ένα πολύ ωραίο μέρος, δίπλα στο κανάλι με ελεύθερη είσοδο και τα signature cocktails του Hendrix, του πιο unusual jeans. Μεγάλος δωρητής του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Sunset Frequencies by Hendrix Jeans, τα λέμε εκεί και απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: τα καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Add some Billie Eilish to your life.

0: θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Pepper 96 και 6.

0: Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω και το Σαββατοκύριακο έχετε ευκαιρία να ακούσετε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για να βρεθείτε το Δεκέμβριο στη Βιέννη και στην καλύτερη στιγμή που μπορείτε να βρεθείτε στη Βιέννη με όλα τα εξοπληρωμένα 5 ημέρες για δύο Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Θα δείτε τον Bar of Stellar Live στο Vienna City Hall, ένα μοναδικό venue, και θα τον γνωρίσετε και από κοντά. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο πρώτο κανονικότατο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου να έχουμε.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Bar of Stellar.
2: I am Bar of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

είτε και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης, είτε και αν αλλάζει το φως μέρα με τη μέρα, εμείς με αυτές εδώ τις μουσικές κρατάμε το καλοκαίρι όσο περισσότερο γίνεται στις διαδρομές μας. Έχουμε αρκετό μπροστά μας ακόμα άλλωστε. Βάει την Μπόρα, λιγάκι μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Πέπερ 96.6. Παρασκευή επιτέλους λοιπόν, τσούλησε η εβδομάδα με κοινά και μετάλλα και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς σιγά σιγά. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Και πλώρη για τα αστέρια τώρα με του Simply Red και το Stars.

0: Όσοι έχετε φάει ώρες οδηγήσεις στους δρόμους της Vice City, στο Grand Theft Auto, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ένα από τα πιο ωραία πράγματα εκεί είναι όταν είσαι μέσα στα μάξι και αλλάζεις σταθμούς μέχρι να βρεις το αγαπημένο σου κομμάτι. Πάντα ήταν εξαιρετικά τα soundtrack του θρυλικού αυτού video game και κάπως έτσι θα είναι και το καινούριο που έρχεται το Νοέμβριο, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Depeche Mode. Personal Jesus από την οπτική του Johnny Cash εδώ, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, Roy Orbison, Florence and the Machine και Νταμιάνο Ντάβιντ έρχονται σε λίγο στον αέρα μας και αμέσως μετά σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι σας στη Βιέννη με το Pepper Experience.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Είστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Γνωρίζετε ποιο.

0: στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Αγαπημένοι Steel Corners και The Dream, ένα τέταρτο πριν από τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Ο καλύτερος τίτλος κιόλας για το Pepper Experience, ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα για κάποιον ή κάποια από εσάς, και το Δεκέμβρη θα ταξιδέψετε στη Βιέννη μαζί με την παρέα σας για να δείτε live τον Παροστέλλαρ και να τον γνωρίσετε και από κοντά. 5 ημέρες full extra με τα πάντα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καταχωρήσετε στο pepper96.gr το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 και καλή σας επιτυχία.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
19: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
20: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: το αγαπημένο θέμα της πρώτης σεζόν του True Detective με τους Woody Harrelson και Matthew McConaughey, οι οποίοι ξανασμίγουν τηλεοπτικά στη νέα κομική αυτή τη φορά σειρά Brothers που έρχεται στα τέλη του μήνα. Far From Any Road, λιγάκι μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλή επιστροφή και σε εσάς που είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Καλά να περάσετε και εσείς που εγκαταλείπετε την πόλη τώρα για το Σαββατοκύριακο. Και για τη συνέχεια ένα κομμάτι που ξεχωρίσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh, το οποίο έντυσε πολλά stories και reel φέτος στις διακοπές. Daddy και Take Me There εδώ στον Pepper.
1: Hey Greece, this is Daddy and you're listening to Pepper 96.6.

0: Ένας ύμνος σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μπορεί να δείχνουν έθραστες, αλλά μέσα τους κρύβουν μια απίστευτη δύναμη, ή πιο απλά Supergirl εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα να σας πω ότι μπορεί να σώσετε μια ζωή πολύ πιο εύκολα από όσο φαντάζεστε, αρκεί να έρθετε αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος, στη Νέα Μάκρη. Εκεί λοιπόν το Elwin Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Αύριο όλα αυτά λοιπόν, εκεί θα είναι και ο Pepper 96.6 με live εκπομπή από την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέκα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
3: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
8: Add some Depeche Mode to your life.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Ακούγοντας και το σποτάκι για, για το live του Jack Savoretti στο Λυκαβητό πιο πριν, έρχεται αυτομάτως στο μυαλό μας αυτό το πολύ όμορφο απόγευμα που ζήσαμε μαζί του προχθές στο κέντρο της Αθήνας, όπου έπαιξε αποκλειστικά για τον Pepper 96.6. Πολλά και τα μηνύματά σας από όσους βρέθηκατε εκεί. Στα social του σταθμού θα δείτε και τις φωτογραφίες και τα βίντεο, και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε κι άλλα πολλά παρόμοια στο μέλλον. Προς το παρόν όμως, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, και δώστε βάση τώρα πώς μπορείτε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτό το μαγικό Pepper Experience που έχει Βιέννη και Paro Stellar Live. Για χαρά, να είστε καλά.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Paro Stellar.
2: I am Paro Stellar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Τώρα έχει

0: τα καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Νύχτα Παρασκευή στον Πέπερ, καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε για να πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Φτούξε ελευθερία με το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που είναι κάτι σαν τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, να το πω έτσι εγώ, έτσι το φαντάζομαι. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με ωραίες μουσικές και βέβαια ξεκινήσαμε με Elvis Presley, Always on My Mind. Και από τον Elvis Presley στον Curtis Harding.
1: Hi, this is Curtis Harding and you're listening to Pepper 96.2.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Αυτός ήταν ο Rack and Bone και το Skin στον Peppers τους 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, φτουξελευθερία, με Σαββατοκύριακο μπροστά, με ωραία πράγματα να κάνουμε, με το Σαββατοκύριακο να είναι το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, και είναι Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, και σαν σήμερα πέρσι έφυγε από τη ζωή ο Grande Giorgio. Ο Giorgio Armani συμπληρώθηκε ένας ολόκληρος χρόνος από το θάνατο του σπουδαίου, του τεράστιου Ιταλού σχεδιαστή που άλλαξε τόσα πολλά στη μόδα και ήταν ο πρώτος σχεδιαστής ο οποίος μπήκε τόσο δυναμικά στο σινεμά. Πόσες και πόσες ταινίες, πόσοι και πόσοι ηθοποιοί και άνθρωποι του σινεμά έχουν φορέσει τα ρούχα του, έχουν αναδείξει τα ρούχα του, έχουν αναδειχτεί από τα ρούχα του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, Κώστας Παπαζέτης, Νυχτερινή Βάρδια.
2: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
3: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 Cakes.
4: Pepper.

0: Από τη Φιλανδία πριν από αρκετά χρόνια φτιάξαν αυτή την επιτυχία και με Patrol. Pepper στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, θυμίζω το Pepper Experience, 5 ολόκληρες μέρες στην Βιέννη, τη στολισμένη Βιέννη, γιατί θα είναι στις αρχές του Δεκέμβρη. Ένας ή μία από σας θα διεκδικήσει αυτή την απίστευτη εμπειρία με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, και μάλιστα θα δείτε ζωντανά τη συναυλία του Pair of Stellar, θα τον γνωρίσετε από κοντά, και υπάρχει και μια μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Τι άλλο να κάνουμε, εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε το Pepper Password, ακούγεται καθημερινά στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, είναι κάθε φορά διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα την οποία τη βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχονται η London Grammar και ο Teddy Swims.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Pair of Stellar.
2: I am Pair of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Pair of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

νύχτα Παρασκευής, νυχτερινή βάρδια, αυτού ξελευθέρια με Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσικές, με λίγο τσατάρισμα εδώ στον Πέπερ που σας βλέπω λίγο μαχητικού σήμερα. Κουλάρετε, έχουμε Σαββατοκύριακο για να ηρεμήσουμε και για να σχεδιάσουμε τη νέα σεζόν. Αυτή ήταν η Amy Winehouse και το Back to Black, ίσως το γνωστότερο της τραγούδι, μια τόσο μικρή καριέρα με τόσο μεγάλο αποτύπωμα. Και μετά την Amy Winehouse πάμε στην Olivia Dean, που θα θέλει να αφήσει και αυτή το ίδιο αποτύπωμα όπως η Amy, So Easy to Fall in Love.

0: Βουβέλ Βάγκ ήταν αυτή και το In a Manner of Speaking. Νύχτα Παρασκευή στον Pepper, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και την προηγούμενη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έβγαλε νούμερα για την επισκεψιμότητα που είχαμε το διάστημα Μάιος του 2025 έως και Απρίλιο του 2026 σε όλα τα μουσεία της χώρας. Σε όλα τα μουσεία της χώρας, ακόμα και στην Ακρόπολη, είχαμε μείωση επισκεψιμότητας. Τη μικρότερη είχε η Ακρόπολη, 5,5%, τα υπόλοιπα μουσεία κινούνται με μία μείωση της τάξης του 15% χονδρικά. Δεν επισκεπτόμαστε τα μουσεία, καλά εμείς οι Έλληνες το λιγότερο δυνατό, ακόμα και όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, δεν πηγαίνουμε στα μουσεία που έχουν έργα μέσα, τα οποία βλέπουμε αριστερά και δεξιά σχεδόν καθημερινά, σε κινητά, σε βιβλία, σε κλπ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μειώθηκε η επισκεψιμότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μειώνονται τα έσοδα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να έχουμε θέμα συντήρησης όλων αυτών των μουσείων. Άρα όλοι μας πρέπει να δράσουμε. Σαββατοκύριακο έρχεται, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, αν έχετε παιδιά, κυρίως στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, εγώ θα σας πρότεινα μια ωραία βόλτα το Σαββατοκύριακο να είναι ένα μουσείο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Kill Me Softly With This Song. Αυτή ήταν η Fugees με την φωνάρα τη Lauryn Hill εδώ στον Peppers του 96 και 6. Η Lauryn Hill είναι η πρώτη μαύρη καλλιτέχνηδα η οποία κέρδισε Grammy, και αν θυμάστε την απονομή της το έδωσε η Whitney Houston, και η συγκίνηση και για τις δύο ήταν απίστευτη. Peppers στους 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, φτάσαμε στο τέλος. Και σήμερα για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Γιατί όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Pepper είναι πολύ πολύ καλύτερη. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να τα πούμε πάλι το βράδυ της Δευτέρας στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια, να περάσετε καλά.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.